0: Ξέρω.
1: Gangsy. Hot. Mega B. And we're gonna let it burn, burn, burn, burn. Πολιτείτε να φούν τους FM.